0: και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χωκά να χουίθα ως πιτάρ λινεμπά. Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια γέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ και γέλσκο μπλισα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια χέλα ακουάμ. Χωκά να χουίν να ουσμάν λι τσοόκ στσοπαλέ μπλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκά να χουίν στσοπάλι χανά να χουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και γέλ έρ απέντησε τουμόρες ούτ κουάντσικ σκομών αρήν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο ματέσ μπαλαΐ τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ σα οσπιτάλ ρε λινεβά λίσμπο γλεβάλ 55-50-26-35 λίσμπο γλεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν αάν 77-22-46-26 νοκο άτινα ξακεχτσί.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
0: Yo que si mal juni pele balchich ak ut malach ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau listoch bal anchikok toch anak kwan kwan ko sali ak naah sa lispen okebal replaza Magdalena jumpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katen kai si mal na pele balchich lina kamakeru kahkwisa vehículos verapaz.
3: Hospital Privado Centro Médico del Lago, ubicado en el interior de Colonia de CGN en El Estor, ofrece los servicios de consulta externa de medicina general. Realizamos pruebas de COVID-19, emergencias y encamamiento las 24 horas. Servicio de ambulancia dentro y fuera del departamento con personal especializado. Estos y más servicios están a su disposición. En horarios hábiles puede comunicarse al 3192-2151 para atención de emergencias por las noches al 3192-1982. Hospital Privado Centro Médico del Lago, ubicado en el interior de Colonia de CGN en El Estor. Estamos para servirle.

0: Κάνα χουις και αγέλι αμέχ, σος και αγέλι να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίν ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χω κάνα χουις αοσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν και αγέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα του αμ. Ριμπάλ σκια αγέλ σκόμπλη σα έχ ότ σκια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σκια αγέλ ακουάμ. Χω κάνα χουίν να ουσμάν λι τσοόκ σκοπαλέ μλινίν ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χω κάνα χουίς σκοπάλη χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και έρνια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικς κομών, αρήν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματές παλαγή, τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά, λίσποκ λεπάλ 55-26-35, λίσποκ λεπάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξα εχτσί.
1: En el Supercito y Farmacia Gloria, Purulá, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral, el Supercito.

0: σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια, να κολβάλ κυρουλικά ύψκα καλόν, αλ ρελιχούν κουτάν, σα ουνιμέδι κοβάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικπάλ χουνάκλι να γεχ παρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αρά να ρούνα κατ κουλάκ, σα Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, Sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishmocleval, 7795-6677.
1: Juan Honal Parkui Naru Nakatio Hun Lichabil Nalev Ot Malakakui Juan Kutam Parkui Likakaush Hanakui Tento Takak Echiubeh Rik Inshpanum Kili Nakakaushla Hokanak Salihonara Nakuan Nakatie Resil Lishnimaru Nahehain Centro Tecnológico Superior Alemán Austriaco Arin Guatemala Hun licha bil proyecto re na balchiap ut hokana kui na stirish ut na skavresi rikish kolbalish te li halan halan chikchiteramit re li halan halan chitolok linakwan Austria ut Alemania Santa Cruz Verapaz Natikla ut na steli okepal re tzolok chokre blisaj arin Guatemal ain re tzolok Ut re cabresin ut re resinquil chubegli cataramit. Li proyecto in Hanakui. Juan lish metzeurik ne blijalan jalan chi. Juan keblish nawombut lish kaush Guatemal. Ut malaglish chalchak Europa. Rikiste li asociación. Yor Kenschen Steiner. Fepime. Ut lijalan jalan chi chimolami instituciones nagatiere. Re jun lichabil tzolo. Centro Tecnológico Superior Alemán Austriaco, Guatemala. Linaraj, Linashkausla, Hans Hunajilikaush, Rejalanchik Chiteramit, Utak Emanchiubej, Arin Guatemala.
2: Para la lluvia.
3: Bota.
2: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza grupera.

Κατσόε, αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6676.